0: other pleasant matters that είναι πάνω από τις αρκετές συνδυτές του.
1: Πώς θα βγει, θα τις αρκετές.